Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Best 103,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Best 103,1. Μόνο.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

0: Best 103,1.
1: Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα, κι ειλικρινά λυπή.

0: Best 103,1 New Entry. Η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξε τα χέρια σου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Fest 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
6: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλον.
7: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
8: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
9: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Στα μεσάνυχτα.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλον.
4: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
5: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
9: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
14: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Best 103,1.
15: Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Φακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας ρε καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, παιδιά! Εδώ είμαστε στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε μέρα. Κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11 είμαστε εδώ με σκοπό να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Δεν έχουμε κανέναν άλλο στόχο. Μόνο αυτόν. Και εγώ και ο υπεργαλαξιακός σχολήπτης Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Ντορέτα?
0: Γιώργο, κοιμάσαι, άσε το, έζησε το 8ο όνειρο. Γιατί δεν κοιμήθηκες πάλι χθες?
1: Όχι, κοιμήθηκα μια χαρά, 9 ώρες, αλλά δεν είναι.
0: 9 ώρες, αγαπητέ, έχω να κοιμηθώ 9 ώρες από το ταμείο στο δημοτικό.
1: Δεν γινόταν.
0: Πώς γίνεται να χασμουριέσαι μετά από. Από τις πολλές ώρες είναι.
1: Ναι,
0: διότι εκεί υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή, σαν της Θεοδωρίδου, όπου αν κοιμηθείς πολλές ώρες, νιώθεις το ίδιο χάλια με το αν έχεις κοιμηθεί λίγες ώρες.
1: Χάλια δεν νιώθω.
0: Α, ναι.
1: Όχι.
0: Έτσι φαίνεσαι, γιατί σαν να κοιμάσαι φαίνεσαι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Αστειεύομαι, δεν φαίνεσαι σαν να κοιμάσαι. Να χασμουριέσαι. Πώς έχεις μάτι?
1: Όχι.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Αφού κοιμόμουν, πού να το αποκτήσω?
0: Καλή, τι το μάτι λειτουργεί όταν κοιμάσαι, ειδικά από πίσω σου.
1: Όταν
0: κοιμάσαι, τα φτιάρια.
1: Το μάτι σου δουλεύει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά λειτουργεί. Και μάλιστα, αν κοιμηθείς με μάτι,
1: ναι,
0: είναι ό,τι χειρότερο.
1: Όχι.
0: Η Όλγα Τσαρουσέλου, ορίστε, είναι εδώ. Δεν έχει μικρόφωνο, βέβαια, διότι εδώ έπεσε, δεν ξέρω, βόμβα. Αλλά ναι, εδώ είναι. Επιμένει. Μπορεί να σε ξεματιάσουμε, μα θέλει. Η μάνα μου είναι πολύ καλή ξεματιάστρα.
1: Και η μάνα μου ξεματιάζει,
0: αλλά. Πες τη μανούλα σου να σε ξεματιάσει.
1: Μα δεν νιώθω ματιάγμονο, δεν ξέρω. Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, εσεί τι γίνεται, όλοι καλά? Ναι, δεν χρειάζεται να μου πείτε. Καταλαβαίνω. Όλοι πολύ καλά και καταπληκτικά. Λοιπόν, εσεί εκεί που μα ακούτε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε και πού είστε? Είστε στον δρόμο, είστε. Έχουμε φτάσει 16 Ιουνίου. 17 Ιουνίου. Ναι, κάπως νιώθω ότι αυτό το καλοκαίρι θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί το νιώθω αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ, βέβαια, διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε δύο ρίτσες με φοβερή ελληνική μουσική. Την καλύτερη ελληνική μουσική που θα ακούσετε σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο εκεί έξω. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και ευθύς αμέσως, γιατί είναι ήδη 9 και 8. 6, 9, 8. 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για ό,τι μπορεί να θέλετε να στείλετε. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά με.
1: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου, Γιώργο, είναι το mood.
1: Έτσι.
0: Το mood.

0: ένα φιλί. Πες το με ένα φιλί, λέει και τη Γαρμπή. Χρόνια τώρα τα λέει και Τούλα και δεν λέμε να την ακούσουμε. Εδώ στο Μαρέντο 104,6. Τι γίνεται με τον Μπρούκλιν τον Μπέκαμ?
1: Τι γίνεται, πάλι.
0: Αυτός τώρα έχει κάνει μια διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Όπου έχει ξεκινήσει με ένα teaser διαφήμιση, έτσι ανέβηκε στα social media, όπου είναι ο Μπρούκλιν και κοιτάει την κάμερα και λέει: φαντάζομαι ότι πολλοί αναρωτιέστε για ποιο λόγο βλέπω το Μουντιάλ από το σπίτι. Μεγάλη ιστορία. Και σηκώνεται από τον καναπέ. Αυτή είναι η ατάκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και πετάει κάτι εισιτήρια του Μουντιάλ πάνω στο τραπέζι και σηκώνεται. Τον έχουν τώρα κατακράξει ότι χρησιμοποιεί την διαμάχη αυτή την οικογενειακή που έχει, έτσι, προκειμένου να βγάλει λεφτά. Γιατί είναι φανερό το υπονοούμενο από την ατάκα. Φαντάζομαι να ρωτιέστε γιατί βλέπω το Μουντιάλ από το σπίτι εγώ, που θα έπρεπε να είμαι στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Τον έχουν λοιπόν κατακράξει ότι κάνει τύπου exploitation, όπως λένε και στο Αίγιο, την οικογενειακή του διαμάχη, και ότι γενικότερα πάει κατά μην πω ντουρού στον κρεμό το brand του, τον Μπέκαμ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπρούκλιν, γιατί το έχει πάει πολύ άσχημα, λένε οι, πώς λέγονται αυτοί, οι επικοινωνιολόγοι.
1: Πάντως, το συγκεκριμένο βίντεο από ό,τι διαβάζω ήταν διαφήμιση μια εταιρεία που είναι στο εξωτερικό, αντιπούμε, της Ντόρντας.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νομίζω ουσιαστικά κάνει διανομία ή σε
0: κάτι. Delivery.
1: Ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη. Είχε κάνει και στο Super Bowl κτλ.
0: Okay.
1: Μάλλον αυτό πρέπει να είναι εκεί. Το
0: αυτό
1: θέμα
0: διαφημίζει,
1: είναι,
0: ναι.
1: Αυτό διαφημίζει, αλλά το θέμα είναι ότι το concept στον καναπέ, ότι ναι, καλά είμαι σπίτι.
0: Ναι.
1: Γενικά η DoorDash κάνει έτσι. Κάνει χιουμοριστικές.
0: Ναι, αλλά αναφέρεται στην,
1: ναι,
0: στο πρόβλημα της οικογένειάς του.
1: Ουσιαστικά. Από εκεί τραβάνε ιδέες και κάνουν τις διαφημίσεις.
0: Από το reality του κάθε,
1: ναι,
0: οποιοδήποτε.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο με τον Μπέκαμ,
0: ναι,
1: είναι πολύ κακό.
0: Ναι, ρε εσύ, είναι κακό. Εκτός πια αν είναι τόσο μην πω όλη ιστορία με τους γονείς του και τα λοιπά και οι άνθρωποι του έχουν κάνει τη ζωή μαύρη. Δεν ξέρω τώρα και η Βικτόρια. Και σου λέει να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Α, τουλάχιστον να βγάλω και λεφτά. Έτσι κι αλλιώς λεφτά δεν μου δίνουν. Με έχουν αποκληρώσει τι με έχουν κάνει. Δεν ξέρεις τι παίζει οικονομικά όταν μιλάμε για τόσα εκατομμύρια. Σου λέει εγώ τώρα θα βγάλω λεφτά. Δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
1: Από κάτω στα σχόλια του γράφουν ότι στο βιντεάκι υπάρχει ένα ρολόι.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη εταιρεία, πολύ ακριβό. Που
0: ναι,
1: κάνει 250.000 λίρες.
0: Το φοράει.
1: Όχι, είναι στο τραπεζάκι.
0: Ναι.
1: Και λέει. Φαίνεσαι δυστυχισμένος με τις
0: 250.000. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι το αφήγημα για αυτό το παιδί. Ότι είναι ένα κακομαθημένο παιδί, το οποίο τώρα επειδή οι γονείς του, ξέρω εγώ, δεν θέλουν την κοπέλα του,
1: ναι,
0: έτσι, έχει κάνει όλα αυτά τα ανώριμα, αντιδραστικά κτλ. Γιατί απλά είναι ένας κακομαθημένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει μάθει να δουλεύει στη ζωή του, τα έχει όλα έτοιμα από μικρό και τώρα τον έχει πιάσει κακομαθημένο. Αυτό είναι το αφήγημα που λένε. Αλλά όλοι λένε χωρίς να ξέρουν. Ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Ναι, όμως τελικά είναι και οι δύο γονείς ή μόνο η Βικτόρια?
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως ένα μολύβι ματιών που πήρα από την εταιρεία της Βικτόρια, πολύ ωραίο.
1: Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι.
0: Το μόνο που με νοιάζει. Πάμε σε break.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο

0: σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σήμερα 17 Ιουνίου και 19 Ιουνίου έχουμε το My Radio Concert. Έχουμε την παρτάρα μας αυτή στο Πασαλιμάνι στις 9 η ώρα με live stage από Πασπαρτού The Band, που σημαίνει ότι θα γίνει χαμός με είσοδο ελεύθερη. Μπορείτε να έρθετε όλοι με όποιον θέλετε από τις 9 μέχρι το ξημέρωμα να γιορτάσουμε έτσι την επίσημη κάπως είσοδο του καλοκαιριού, αν θεωρήσουμε ότι από 21 Ιουνίου ας πούμε, δεν είναι 21 Ιουνίου,
1: ναι.
0: Που μπαίνει υποτίθεται επίσημα το καλοκαίρι, κάτι η ησημερία, η συμμετρία. Τέλος πάντων, μην μου δίνετε σημασία, δεν έχει να κάνει. Εμείς το καλοκαίρι εστιάζουμε. Λοιπόν, οπότε στο Πασαλιμάνι θα σας περιμένουμε. Όλος ο My Radio θα είναι εκεί και εσείς φυσικά για να παρτάρουμε, να περάσουμε καταπληκτικά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με.
1: Έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Με Πέτρο Ιακωβίδη, λοιπόν. Έτσι έχει μάθει. Επαναλαμβάνω τον αριθμό μας στο Viber. Θα γίνει διαγωνισμός σε λιγάκι. Οπότε έχετε το νου σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6.

0: mystery. Που από αυτό το τραγούδι Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Σωστά.
0: Πόσο παλιό τραγούδι, ε. Ήταν από τις λίγες τώρα που τη σκέφτομαι τη Βικτόρια, η οποία είναι η Βικτόρια, είναι πίσω από άπειρα πράγματα που γίνονται μουσικά. Όλα αυτά τα, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, γιατί έχει μια καταπληκτική φωνή. Συνήθως είναι στα φωνητικά, είναι πίσω στις διδασκαλίες, στη Eurovision είναι συνέχεια κάθε χρόνο κτλ. Ήταν από τα λίγα τραγούδια που έχει βγάλει η Βικτόρια, δικά της, αυτό το συγκεκριμένο. Φιλιά στη Βικτόρια Χαλκίτη, λοιπόν, εδώ στο My Radio 104,6. Εδώ βρισκόμαστε και θα είμαστε για άλλη μια ώρα ακόμα μαζί. Προς το παρόν θα πάμε σε ατζέντα, γιατί η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ για να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε έτσι γύρω-γύρω στην πόλη. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα τα Mad Video Music Awards στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Taekwondo. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς με τη Χρυσίδα Γκαγκούτη. Σας πάω και σε μια έκθεση, την έκθεση Gen X Tales from the Forgotten Generation, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτή τη γενιά, είναι η αλήθεια. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ με έργα από τη συλλογή Δάκη Ιωάννου. Οι δημιουργίες εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, φύλου και τις επιπτώσεις της επιδημίας HIV-AIDS, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης. Σας πάω και σε μια συναυλία λίγο μακριά. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υποδέχεται τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια συναυλία που έρχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: My 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσο Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Είμαστε λοιπόν, είδα εχθές στο Netflix αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκε τώρα το καινούριο. Είναι μια ταινία, δεν έχει επεισόδια και τέτοια. Όπου είναι αυτή η τύπισσα, η κυρία αυτή στην Αμερική, καλή, η οποία τι έκανε. Υποκρινόταν ότι είναι έγκυος, ενώ δεν ήταν ποτέ. Και γενικότερα είχε φτιάξει μια ζωή, είχε παρουσιάσει στον άντρα της μια ζωή, καμία σχέση, με ψεύτικα πρόσωπα, με θείους, γιαγιάδες, παππούδες που δεν υπήρξαν ποτέ, με κληρονομιές που δεν υπήρξαν ποτέ, αγοράζανε πράγματα και τα λοιπά με λεφτά από κληρονομιές που δεν υπήρξαν ποτέ και δεν υπήρχαν και τα λεφτά φυσικά. Και αυτοί αγοράζανε και απλά ερχόντουσαν μετά οι εταιρείες και ζητούσαν πίσω τα πράγματα γιατί δεν πληρωνόντουσαν. Και αυτοί μετά υπό την έγκυος, ενώ δεν ήταν ποτέ.
1: Ναι.
0: Και μετά από το τέλος, δεν θέλω να σας πω και το τέλος βέβαια, αλλά αυτό είναι μια ιστορία γνωστή, δεν είναι, οπότε εύκολο να μάθετε την ιστορία ποια είναι, απλά να δείτε το ντοκιμαντέρ. Αυτή τι έκανε λοιπόν, σκότωσε μια τύπισσα έγκυο.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν γεννήσει και της πήρε το παιδί.
1: Ντορέτα, και αυτό την κοιμάσαι βραδιά.
0: Όχι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που την κοιμάσαι και τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Παιδί μου, είναι αληθινή ιστορία και τα δικάστηκε στη θανατική ποινή αυτή, φαντάζομαι. Στο Τέξας.
1: Μια ώρα και βλέπεις κάτι τέτοια. Πού να κοιμηθείς μετά.
0: Όχι, το βάλα νωρίτερα χθες. Το βάλα 11.30. Μιλάμε τώρα για νωρίς. Απόγευμα σχεδόν.
1: Ναι, οριακά.
0: Και αυτή τι ιστορία αυτή, η τύπησα. Πώς τα έκανε όλα αυτά. Πώς έλεγε όλα αυτά τα ψέματα, ρε φίλε. Και σκότωσε και έναν άνθρωπο. Τη πήρε το αυτό και. Πήρε την αστυνομία να και έλεγε ψέματα ότι γέννησε μέσα στα μάξι αυτή. Με το μωρό το άλλο, το ξένο που είχε πάρει αυτή σκοτωμένη. Και την πήγανε στο νοσοκομείο και την εξετάζανε και έλεγε ο γιατρός με αυτή η γυναίκα δεν ήταν ποτέ έγκυος. Δεν είναι έγκυος, δεν γέννησε αυτή η γυναίκα. Ποιανού ήταν το μωρό, με τον λόρο το είχε το μωρό μέσα στα μάξι. Μάλλον. Τι ντοκιμαντέρ ήταν αυτό, πώς λέγεται να δεις, mother figure, mother. Ματέρναλ, κάτι λέγεται. Δείτε το, είναι σοκαριστικό. Είναι από αυτές τις ιστορίες. Μου θύμισε λέει την ιστορία με το ατύχημα της άλλης, της Μακένζη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι σοκαριστική ιστορία. Λες, φίλε, πώς το κάνει κάποιος αυτό το πράγμα. Είναι σοκαριστικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το spoiler. Το
0: έλα, δεν
1: να
0: είναι spoiler.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Παιδιά, όταν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, δεν υπάρχει spoiler, αφού είναι ιστορίες γνωστές στις ειδήσεις. Τα έχουμε
1: δει. Ναι, αλλά αν πας να το δεις με τη μία από το Netflix,
0: μα
1: είναι spoiler.
0: Ξέρεις, το λέει και στο intro του ντοκιμαντέρ. Σου λέει την υπόθεση, αφού είναι γνωστή, δεν είναι μυθοπλασία. Λοιπόν, δεν σας κάνω spoiler. Λοιπόν, πάμε στη μουσική. Τώρα θα σας κάνω spoiler. Θα σας πω ποιο τραγούδι θα παίξουμε τώρα.
1: Για πες.
0: Αχ, αυτό μπορώ να έχω το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου θα παίξουμε. Τώρα μου θύμισε το παιχνίδι του Γρηγόρη που έπρεπε να πατήσει τον μπάζερ.

στον 4,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

γυρίζεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τους διαγωνισμούς μας για να πάρετε το κινητό σας στα χέρια και να είστε γενικά σε ετοιμότητα, γιατί σας έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά σας έχω και μία φοβερή εκδρομή, ένα τριήμερο στο Πεθκί για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Ο My Radio φυσικά 104,6, αλλά και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν αυτό το τριμεράκι σε έναν τυχερό. Και είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος που μπαίνετε στην κλήρωση. Θα μπείτε στο Viber, θα γράψετε Πεθκί, το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τώρα εδώ μεθαύριο, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και θέλω να θυμάστε ότι αυτό το Altamar Hotel είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Πραγματικά θα πάτε εκεί και θα χαλαρώσετε, θα ζήσετε μοναδικές στιγμές ηρεμίας, άνεσης, θα έχετε τον ήλιο εκεί δίπλα στην πισίνα, θα έχετε και τη θέα σας στη θάλασσα, θα έχετε ό,τι θέλετε από πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, σύγχρονες παροχές και γενικότερα σε ένα μέρος εκεί στο Πεθκί που είναι πραγματικά πανέμορφο. Στη Βόρεια Εύβοια είναι όλα αυτά, έτσι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Οπότε για μπείτε στο Viber, Πεθκί και το ονοματεπώνυμό σας. Θα πάω σε break και έρχομαι με επόμενο διαγωνισμό.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Shine bright like a diamond.
9: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
8: Shine bright like a diamond.
9: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
10: Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
12: Ακτέων Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
12: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
13: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
12: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
17: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
18: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Best 103,1.
19: Καραμέλα.
0: Έτσι, μια καραμέλα λοιπόν από Ελένη Φουρερέτο στο Μαρίο 104,6. Λίγη ώρα έχουμε εμείς ακόμα μέχρι τις 11 που θα δώσουμε σκητάλη φυσικά στην Όλγα την Τζαουσέλη. Κρύβονται λέξεις, κοίτα με δέσμε. Δώσ' μου φτερά.

0: αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτό το διωράκι μας. Σήμερα είναι και τα βραβεία, τα MAD, τα VMAs. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα MAD VMAs. Ελπίζω να έχετε μπει, να έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, να βρεθείτε εκεί. Και κάποιοι από εσάς τυχεροί θα δώσετε και βραβείο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Σωστά. Είναι
0: φοβερή πρωτοβουλία αυτή των βραβείων και του MAD γενικότερα. Οπότε, απόψε, όσοι πάτε εκεί να παρακολουθήσετε από το Taekwondo από κοντά τα βραβεία, καλή διασκέδαση. Να ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς εδώ τα δικά μας τα κάνουμε. Θα έρθει η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και η Όλγα Τσαουσέλη. Η ΠΠΟ της καρδιάς μας. Μου στέλνει μηνύματα να ξέρεις και με ρωτάνε τι είναι αυτό το ΠΠΟ. Τι σημαίνει ΠΠΟ. Και πιστεύω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει, αλλά παρόλα αυτά απάντησα και είπα ότι σημαίνει πολύχρωμη πανδεσία οπτασία.
2: Όχι. Α. Αλλά θα μπορούσα, το κρατάω και αυτό, μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Πολύχρωμη πανέμορφη
0: οπτασία.
2: Αχ,
0: ομορφιά. Πολύχρωμη, πολύχρωμη πανέμορφη οπτασία.
2: Τώρα
0: το έχει σημειώσει κάπου.
2: Ναι, το είχα σημειώσει. Άκουρε. Αυτό.
0: Εντάξει, έχει πολλές ερμηνείες. Όλες σε σχέση με το πόσο έτσι, οπτασιακό είναι το υπερθέαμα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα εδώ πέρα και για το οποίο χαιρόμαστε και πολύ. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα θα τα καταφέρουμε. Παιδιά, έρχεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτάσει. Είμαστε εκεί. Διαβάζει άλλη. Ψάχνει να βρει τα κοιτάπια τη. το ένα τέτοιο μετά το άλλο. Σημειωματάριο. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Να τα περάσετε πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε εμείς με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας. 104,6
3: Best 103,1.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Καζελ Μπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
1: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλο.
2: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
5: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Τηλέφωνο 22410-92-790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.

0: Το τέρμα των ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Daily Couscous.

0: Ένα Daily Couscous είναι εδώ στα μέσα της εβδομάδας 17 του Ιούνιου.
1: Mad Video Music Awards 2026. Γιατί είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είπα να κάνω, να το κάνω.
0: Να κάνεις το σπικάζ.
1: Να το κάνω TikTok αυτό.
0: Ποιο? Το σπικάζ.
1: Να κάνω τη φωνή, ναι.
0: Να, το θέμα είναι να, να τραβούσεις ένα βίντεο την ώρα που κάνεις το σπικάζ.
1: Λες.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ρε Παναγιώτη!
0: Είμαι η φωνή των Mad Video Music Awards τα τελευταία.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είσαι. Mm. Σε βρήκαν και δεν σε αλλάξαν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είδα να μην σε βρούνε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και τον οποίο επίσης δεν αλλάζουμε, γιατί ήταν να μην τον βρούμε. Ήταν να μην βρούμε τις καλύτερες τιμές. Ήταν επίσης να μην βρούμε και τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα, γιατί για κάθε 40 αμοιβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό.
1: Αυτό προτείναμε στο Μασούτη.
0: Για
1: να τους κάνω τα σπικά μέσα στο τέτοιο.
0: Στο μαγαζί.
1: Η κυρία Παπασπύρου στο ταμείο, παρακαλώ.
0: Πώς θα το ξέρεις, θα πρέπει να είσαι online.
1: Θα τα έχω όλα. Θα μου δώσουν όλα τα ονόματα.
0: Όλα τα ονόματα.
1: Ναι. Ναι, θα
0: πάω. Και άμα ψάχνουν ένα παιδάκι άλλο, ας πούμε το ένα να έρθει η κυρία Τάδε να παραλάβει το παιδί της.
1: Θα κάνω basic τέτοιο. Να παραλάβει το παιδί της.
0: Η κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Να πάρει το παιδί της.
1: Θα κάνω και όλα τα ονόματα.
0: Η κυρία Αντωνία.
1: Όλα.
0: Κυρία Φροξυλάνθη.
1: Βεβαίως. Αυτό προτείνομαι.
0: Ωραία. Ο Μασούτης να τα ακούει και να σε έχει στο μυαλό του. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτό τραγουδάω κι εγώ αυτή τη στιγμή μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχουν ξεκινήσει τα κουνούπια.
0: Πού είναι αυτό που.
1: Που το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Τι, το τραγουδάω από μέσα μου, γιατί κοιτούσα το κουνούπι μου τώρα και το σκεφτόμουν αυτό. Παιδιά, είναι φοβερό. Με έχουν τσιμπήσει πάρα πολλά κουνούπια. Και ακόμα δεν έχει μπει καλά-καλά ο Ιούνιος. Καλά έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει καλά-καλά το καλοκαίρι, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα, έχει κουνούπια, Παναγιώτη.
0: Μιλάμε τώρα για μιλιούνια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μεταλλαγμένα κουνούπια. Δεν είναι τα κουνουπάκια που είχαμε κάποτε που μας τσιμπούσαν και φεύγανε την επόμενη
0: μέρα. Είναι με θράσους κουνούπια, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είναι σίγουρα δηλητηριώδη. Σίγουρα.
0: Γιατί είναι δηλητηριώδη, παιδί.
1: Γιατί εδώ πέρα πάνε, γιατί μου κάνουν ολόκληρη μελανιά. Τι εννοείς. Τις προάλλες με τσίπησε στο πρόσωπο και ήταν σαν χαρούμπαλο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχει κάτι που ψεκάζεσαι και θεωρητικά. Και δεν μυρίζουν, λέει κιόλα. Γιατί εγώ δεν τα ψεκάζω γιατί μυρίζουν.
1: Όσες φορές έχω ψεκαστεί με κάτι για τα κουνούπια ή έχω βάλει κάτι σε φυλάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι αναπτύσσεται μέσα στο τη χημεία γίνεται εκεί πέρα και έρχονται και με τσιμπάνε κατευθείαν.
0: Σου λένε αυτή είναι.
1: Ναι, οπότε όχι. Από μένα είναι όχι. Εκτός αν έχουν να μας προτείνουν κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς, διάστηκε μας τα μηνύματά σας.
0: Τι σου χρωστά, αυτή είναι η
2: ελκοκή. Πες μου τι

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Σήμερα και τα βραβεία Μάντου, όπως είπαμε και στις αρχές. Τα οποία εντάξει, είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα πάρουν βραβεία, ποιοι θα. Όλο.
1: Έχει ενδιαφέρον και σε άλλες του κατηγορίες έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, έχει και.
0: Βάλανε. Πώς το λένε. Soundtrack.
1: Soundtrack, βέβαια. Έχουν βάλει soundtrack. Δεν θυμάσαι που σας το είχα πει. Με το που έχει μπει αυτή η κατηγορία. Εσύ το ξέρεις, βέβαια, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε. Μπήκε η κατηγορία soundtrack. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία εμένα. Κάτι
0: γιατί?
1: Μου κάνει. Τι είναι, γιατί.
0: Δεν μ' αρέσει. Παλιά τα soundtracks όντως γινόντουσαν επιτυχίες από τις ταινίες. Νομίζω πλέον δεν γίνονται. Τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα μιλάω, έτσι.
1: Κοίταξε, γινόντουσαν από τις σειρές σίγουρα, αν θυμάσαι.
0: Α, τις σειρές. Εγώ δεν έχεις μέσα σειρές.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σειρές, έχεις μόνο ταινίες.
1: Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η κατηγορία για τις σειρές. Γιατί ακόμα γίνονται τραγούδια για σειρές πολύ ωραία.
0: Σας μόνο σου θυμίσω.
1: Βεβαίως, ότι οι Μέλισσες, να σου θυμίσω.
0: Ναι, τις Άγριες
1: που είχε γίνει χαμός με τις Άγριες Μέλισσες τότε. Και άλλα, τραγούδια.
0: Αυτή η Νυχταμένη.
1: Βέβαια. Πολλά τώρα που το συζητάμε. Αλλά όπως επίσης αυτό που για μένα τουλάχιστον είναι κάτι που πρέπει να γίνει του χρόνου, να προτάθει του χρόνου, είναι οι διασκευές.
0: Η διασκευή. Αυτό το είχαμε προτείνει από φέτος, να ξέρεις.
1: Και δεν είσαι ακούστηκε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι για αυτό το λόγο η Κύπρος είναι εκεί μπροστά. Η Κύπρος είχε στα Super Music Awards Best
1: Remake. Πότε είναι
0: remake.
1: Τα Super Music Awards τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Α.
0: Έχουν πάψει εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά είχε το Super Remake of the Year.
1: Κάτσε ρε, πότε έγινε τα τελευταία?
0: Πριν 3 χρόνια.
1: Πριν 3 χρόνια ήταν. Μπράβο. Σωστά.
0: Πολύ σωστά. Είσαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό νιώθεις πλήρης.
1: Νιώθω, μπράβο. Ναι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στο Casen Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Casen Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casen Cari και μόνο για επαγγελματίες.
2: Casen Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
5: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Γαλάζιο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
10: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.
11: Και η ιστορία μας.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εντάξει, επειδή με ρωτάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την αλλεργία μου δεν είναι ότι πάω πάρα πολύ καλά, αλλά έχω πάρει πολύ περισσότερα χάπια.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, ελπίζω με το τέλος του Ιούνιου να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο.
0: Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
1: Εντάξει, δεν θα
0: πω. Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Κοίτα, στην Αμοργό δεν έχω, γιατί πηγαίνω συνέχεια για μπάνιο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και νομίζω ότι βοηθάει η θάλασσα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε ευνοεί καθόλου ότι εδώ πέρα που περνάς πάρα πολλές ώρες δίπλα στο στούντιο γίνονται και εργασίες και έρχεται όλη η σκόνη που μπαίνει, θέλοντας και μία, έτσι, μέσα στο στούντιο. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό δεν σε βοηθάει, να ξέρεις. Και είμαι σίγουρη ότι κάπου και μη σου πω ότι και μέχρι μέσα Ιουλίου θα σε πάει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω.
1: Εντάξει. Θα πορευτούμε. Απόν, καντάδα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πήγανε, εντωμεταξύ δεν το είπαμε τόσες μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγε και ο κυπελούχος Ολυμπιακός στη Λιόλιο το Σάββατο.
1: Τραγούδησε εκεί η Κατερίνα με το τρόπαιο.
0: Θέλω να σου πω ότι με παίρνουν τηλέφωνο όλοι να με ρωτήσουν σε ποια μπουζούκια θα πάνε.
1: Τι εννοείς?
0: Με παίρνουν
1: φίλοι. Α, σε παίρνανε φίλοι σου να σε ρωτήσουν οι Ολυμπιακοί σε ποια μπουζούκια θα πάνε. Ναι, πού θα πηγαίνουν, ρε Παναγιώτη? Εδώ έχει γίνει χαμός και με τον νοικιάστηκε και γίνει στο. Αστειεύεσαι τώρα.
0: Και μου λένε, πάρε τον ένα. Λέω, παιδιά, θα πάρω πρώτα τη Λιόλιο να τη ρωτήσω. Κατερίνα, θα έρθω σε σένα και μετά θα πάρω οποιοδήποτε άλλο, γιατί εκεί το κόβω.
1: Καλά,
0: τις προάλλες ήμουνα κάτω στην περιοχή που μένω, στο κάτω μέρος, ας πούμε, και τα λοιπά, που το κέντρο. Και βλέπω το Σάσα να περνά και του λέω, πού είσαι, αρχηγέ μου? Μου λέει, πάω να πάρω παγωτό. Βράδυ.
1: Α!
0: Ελληνικά, πολύ ωραία.
1: Εσύ με το Σάσα βλέπω μια χαρά.
0: Το σκεφτόμουν και γιατί οριακά ήμουν, του πω, θες να τα δώσεις ένα βίντεο, μια συνέντευξη, κάνω τον τέλειο σκουσάνσεν. Δεν ήμουν πολύ γρήγορος αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα. Μπορείς να πας να κάτσεις αυτό το παγωτζίδικο που πήγαινε ο Σάσα.
0: Καλή,
1: καρτέρι να στήσεις.
0: Θα τον βρω μωρέ τον άνθρωπο, του στείλω και ένα μήνυμα. Του πω, θυμάσαι ένας που σου παρχηγέ μου την κάρτα. Ήμουν εγώ.
1: Μπράβο. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Και εγώ ήθελα να σου το πω.
0: Ήταν που είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Α, όχι, αλλά ναι.
1: Μπορείς να επίσης και ο τέτοιος δίνει πολλές συνεντεύξεις. Ο Τόμας Βόκαπ. Που είναι με την γυναίκα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το ξέρω τον άνθρωπο. Είχε πάει και σε ένα πρωινό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με την Εστρέλα.
0: Είναι πολύ ερωτευμένο. Δηλαδή είναι...
1: Καλέ. Μιλάμε τώρα για σοβαρό έρωτο, έχει αστεία.
0: Live your myth in Greece.
1: Και μάλιστα τους αρέσει πάρα πάρα πολύ η Ελλάδα και τύπου σκέφτονται να μείνουν κιόλας εδώ πέρα. Όχι απλά τους αρέσει η Ελλάδα.
0: Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.

0: νέες μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πόρτα Τιφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τα μάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
6: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, με Σαφάρι ξεκινήσαμε, με Ρία Ελληνίδου. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το τραγούδι, να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Αλήθεια είναι. Και πιστεύω ότι και τα... έχει και άλλα ωραία τραγούδια πάντως ο δίσκος της Ρίας Ελληνίδου. Και πράγματα που έχει βγάλει δηλαδή στο TikTok που έχω δει. By the way, τώρα που το λέγαμε. Βασικά, να μην ξεχνάμε ότι ένας μας είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Και αυτό που δεν σχολιάσαμε καθόλου ήταν το γάμο της Δανάης Μπάρκα επίσης που έγινε το Σαββατοκύριακο. Παναγιώτη! Χρήση Παναγιώτη.
0: Η Δανάη Μπάρκα, ναι.
1: Ναι, δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Καθόλου. Ναι,
0: έχεις δίκιο. Πέρασε λίγο στα ψηλά.
1: Ναι, θα το πούμε.
0: Για μένα.
1: Ναι, και καλά. Ένας μας ούτης είναι εδώ σε κάθε περίπτωση, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Από εκεί τα πήρανε όλα για το τραπέζι, εγώ θα σας τα πω.
1: Ναι,
0: το μαζούλι τα πήρανε.
1: Είχαν κατεβάσει και το διαδραστικό χάρτη και σου λέει εκεί κοντά στη Μάνη. Τι είναι, ποιος μας ούτης είναι. Εκεί, θα πάμε και θα τα σηκώσουμε όλα.
0: Όλο. Το πήρανε όλα και τα 50 χρόνια ψωνίσανε.
1: Δεν είχαν catering, όχι. Όχι.
0: Και το catering του θα πάτε το Μασούτη, γιατί βγαίνει οικονομικά.
1: Σωστό. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Mastercard, το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μασούτη από τον τόπο μα, βιολογικέ επιλογέ Μασούτη και Mr. Grand.
0: Τα παγωτά ήταν Mr. Grand, το λόγο.
1: 100%. Είχαν και 0%. Όχι, αποκλείται να είχαν 0%. Σε κάθε περίπτωση, μην το ξεχνάτε, παιδιά, ότι επιλέγοντα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, παίρνετε έκπτωση στο λογαριασμό σα, γιατί η πόντι είναι διπλάση. Άρα πιο γρήγορα έρχεται αυτή η έκπτωση στο λογαριασμό σα.
0: Σούσε ο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτό είναι το λάθος από τον Ηλία Βρετό και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνει τις προτάσεις σας.
1: Ακριβώς. Το έχεις βρει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω στο 2008.
1: Οκ. Okay.
0: Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιάννη Δόξα, ναι, για γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πέρασα πολλά. Δίχως αγκαλιά. Κι ήρθες σαν πρωί, μέρα τυχερή. Είσαι ουρανός και γη, δίψα βροχή.

0: Και είναι η Έλενα Πάπα Ρίζο. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ναι.
0: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ότι σου βάζω πάρα πολύ.
0: Και τη θυμάμαι και την εμφάνιση που κάνει στα βραβεία με το Πυροτεχνήματα που ήταν. Wow.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Με παραδέχεσαι?
0: Σε το παράδεχομαι.

0: Best 103,1.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Θοδωρή Φέρη, είπε σε ένα τελικού κουζίνε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Δεν μα είπε τελικά τι θα γίνει στο closing και τι θα πούνε.
0: Των βραβείων.
1: Ναι, καλέ.
0: Θα το δώσει λίγο live.
1: Έλα, το ξέρει.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή Φέρη θα κάνουν ένα mashup το Αλληλούια με, με την Κούνια. Και είναι μαγικό. Το έχω ακούσει κιόλας. Είναι μαγικό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έλα ρε, μπράβο. Θα ήταν μια ωραία συνεργασία αυτή πάντως.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή Φέρη. Ναι, όντως θα ήταν.
1: Και μια διαφορετική. Πολύ ωραία συνεργασία. Γιατί, γιατί η Ελένη είναι showwoman.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είναι, ρε παιδί μου, και ο Θοδωρής θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να βλέπεις το Ρέμος Φουρέιρα. Κάπως.
1: Ναι, εντάξει, απλά.
0: Εννοώ γιατί ο Ρέμος είναι ίδια κλάση. Όχι κλάση. Ίδιο στυλ.
1: Ναι, να καταλαβαίνω πώς το λες. Απλά επειδή ο Θοδωρής είναι λίγο πιο. Ο Αντώνης Ρέμος έχει ένα. Είναι λίγο πιο. Τώρα δεν θα ακούσει σωστό αυτό. Σοβαρό, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο Θοδωρής είναι και λίγο τρόλ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ο Θοδωρής απλά είναι άλλη γενιά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό φαίνεται κιόλας.
1: Και είναι δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συμπράξη ήταν πολύ ωραία.
0: Ισχύει.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams φυσικά είναι απέναντί μου. Αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά πες κι άλλο.
1: Ναι, Παναγιώτη Σίμουρ κάτω ακριβώς απέναντί μου. Με τα ακουστικά και μας είμαστε εκεί, δεν πιστεί κανονικά. Λέγαμε το μεταξύ, δεν σχολιάσαμε ποτέ το γάμο της Δανέζης Μπάρκα που έγινε χαμός, έτσι. Υπήρχε κόσμο, πήγε κόσμος και ντουνιάς εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ. Πήγε η Μαρία Μπεκατόρου, ήταν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο γαμπρός τι είναι?
1: Άνθρωπος.
0: Ναι, εννοώ τι δουλειά κάνει, με τι ασχολείται ο άνθρωπο. Δεν ξέρεις.
1: Τώρα να έχει και μαγαζιά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Και...
0: μια χαρά από του. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Πάρα πολύ ζευγάρι. Και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εγώ του είδα δηλαδή έτσι.
0: Είδα
1: πολύ...
0: και τη γιαγιά και συγκινήθηκα.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Μου άρεσε πολύ έτσι.
0: Γιαγιά μου, περιμένει πώς και πώς το γάμο.
1: Ωραία. Τέλεια. Άντε, Παναγιώτη μου. Φτάνει με τη δουλειά. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Κοίτα, το πρόβλημα είναι ότι η γιαγιά αυτή τη στιγμή δεν περπατάει. Οπότε και να το δει, τι θα τη φέρουμε στην κοπέλα, σε ένα πυρικό.
1: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
0: Αμε τι γαμπρό να φεύγω. Καλά, τη λέω ότι πάω για να παντρευτώ.
1: Έλα, σταμάτα. Ναι, εντάξει. Αλλά τι θέλει και η γιαγιάκα σου.
0: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.
1: Αυτή είναι. Η Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φέτος.
0: Στα βραβεία,
1: στα
0: όχι.
1: Βραβεία. Ναι, δεν είναι φέτος στα βραβεία.
0: Γενικότερα η Δέσποινα Βανδύ δεν ήταν κάθε χρόνο στα βραβεία.
1: Όχι, αλλά πέρυσι, ας πούμε.
0: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν.
1: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν. Μάλιστα, πέρυσι είχε κάνει και το.
0: Είχε κάνει και ντόμινο. Είχε πάρει πόσα βραβεία. 2 ή 3 βραβεία είχε πάρει.
1: Είχε γίνει χαμό.
0: Και είχε την Πανσέλινο, βέβαια.
1: Και είχε κάνει και την Πανσέλινο, ναι, που την είχαν κάνει. Επίσης το closing act ήταν αυτό. Νομίζω.
0: Η Πανσέλινο ήταν, όχι πέρυσι, πρόπερσι. Το closing act με το Θοδωρή Φέρι που ήταν μαζί με το πάλι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Πανσέλινο δεν ήταν περσινό τραγούδι, πέρυσι βραβεύτηκε. Ήταν προπέρσινο.
1: Και πέρυσι τι, ποιος, έχω χάσει τις αυτοπαθάνθμιες χρονιές. Έχω
0: πέρυσι
1: χάσει.
0: Έκανε το φαινόμενο. Φαίνω, μένω, ανταβούζουμε, ναι.
1: Ενώ
0: το άλλο έκανε το closing με το Φέρι και είχε κάνει και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ένα τραγούδι του, το είχε κάνει.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Πόσο σε θέλω να ξέρεις πόσο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Πάντα. Θέλω να σου θυμίσω ότι έχω κάνει και τα, και τα podcast του ΜΑΤ, οπότε τα ήξερα όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ κάνει... που είμαι μόνο μέσα σε αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Ε.
1: Okay.

0: Νίκο Βέρτη φτάσαμε στο φινάλε. Έλα. Και...
1: αυτό ήταν.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Ωραία, Νίκος Βέρτης έχει πάει ποτέ στα βραβεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε πάει στα θέατρο Βράχων.
1: Α.
0: Και...

0: Είχε πει το ένα αστέρι.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Όχι, αυτό είχε πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ένα δικό του. Το όνειρο.
1: Okay.
0: Το όνειρό μου, νομίζω. Και δεν είχε γυρίσει το σκηνικό. Αυτό το θυμάμαι. Ήμουν παιδάκι ήμουνα. Πήγαινε γυμνάσιο ήμουνα. Μωρό.
1: Δεν το θυμάμαι καν αυτό που
0: το θυμάμαι, ήμασταν στις εξέδρες και επειδή πάντα είχαν φροντίσει οι άνθρωποι που μου κλείνουν τα εισιτήρια να κάθομαι καλά, γιατί ξέραμε τον μπαμπά του κυρίου Κουρί.
1: Α, βέβαια.
0: Τον κύριο Μάκη.
1: Κύριο Μάκη.
0: Μας κανόνιζε και ήμουνα πίσω ακριβώς από τους τραγουδιστές.
1: Και τώρα, τους...
0: και τώρα είμαι μπροστά.
1: Έκανε manifest. Και τώρα τους κάνεις τώρα τους κουλατρίζω και εσύ εδώ, εσύ εδώ. Εσύ.
0: Κάνω το sitting.
1: Α, ήθελες. Α, βέβαια.
0: Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάβρο, ξαναπέρνω από την άντρο που λένε. Κατάλαβες. Λοιπόν, αύριο θα έρθουμε με όλα τα νέα.
1: Ακριβώς
0: την ώρα στην διακορυφαία συχνότητα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή,
3: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
0: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
0: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
0: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
7: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 02378.
8: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα, στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλησπέρες και σήμερα εδώ για 120 λεπτά τα οποία ξεκινάνε τώρα ευθύς αμέσως στον Best 103,1. Μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου με πολύ πολύ αυδιάθεση όπως συνηθίζουμε αυτή που φοράμε συνεχώς με πολύ χαμόγελο για άλλο ένα μεσημέρι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στον Best 103,1 και φυσικά με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα και σήμερα παρέα για δύο ολόκληρες ώρες. Τα μηνύματά σας στο Viber 697-031-1031, γνωστός αριθμός εκεί που τα λέμε καθημερινά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα και φυσικά και μέσα από το Instagram. Τα μηνύματά σας είναι καλοδεχούμενα. Όλες οι επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου για να βάλουμε περισσότερη δροσιά στο μεσημέρι της Τετάρτης.

Άλλον αγαπημένο στον Best 103,1. Ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιο. Εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες Τετάρτη 17 Ιουνίου στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Παρέα και σήμερα στον καλύτερο της πόλης. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει σήμερα, όπως με ενημερώνει το εορτολόγιο του σταθμού. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές στα παιδιά που έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα γιορτάζει και έχει γενέθλια ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κουγκράς. Του στέλνω τις καλύτερες ευχές. Εννοείται, θα τον βάλουμε να τον ακούσουμε τώρα. Τέλεια. Χρόνια πολλά, φίλε μου, καλέ. Αυτό είναι για σένα. Για να σου ευχηθούμε και στα 100, πολύ δυνατά εδώ στον Best 103,1.

0: 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Ηλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ηλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
8: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλον.
11: Σκόρδο το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χωρών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400
0: 500 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
12: Σαμπουάν Pantene 400 ml, μόνο 3,10.
13: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
20: Αμέσως τώρα.
21: Αμέσως τώρα.
20: Η μουσική του σήμερα
21: και όλα τα αγαπημένα
20: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
22: Επιστρέψαμε στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι βάρεα εδώ στον Best 103,1 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλησπέρες. Καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας. Με υψηλές θερμοκρασίες αυτή εδώ η εβδομάδα. Παρέα για να βάλουμε δροσιά στα μεσημέρια μας, τα γνωστά, μαζί με όλες τις επιτυχίες των Best 103,1. Ο Στάν με τον Κράτα, ο οποίος έρχεται στο opening του Αμφιθέατρο στη Λίνδο το Σάββατο 4 Ιουλίου. Άλλο ένα υπέροχο καλοκαίρι ξεκινάει στη μαγευτική Λίνδο. Στο μαγευτικό Αμφιθέατρο ξεκινάμε με Στάν το Σάββατο 4 Ιουλίου, μαζί του και η Εύη Κουλκουβίνη, νέα καταπληκτική, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο. Προηγείται ο Σταν, αμέσως μετά η Εύη Κουλκουβίνη με την Βότκα με Λεμόνι, νέα επιτυχία. Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Μαζωνάκης, όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο σου.

Όσο ζω, μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Παλιόπεδο εδώ στο Best 103,1. Άλλο ένα αγαπημένο, παλιό και αγαπημένο, για να το θυμηθούμε ξανά στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στα μηνύματά σας για άλλη μια φορά. Λίγο πριν διάβαζα για το chat GPT, παιδιά, το οποίο λέει φτάνει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες. Παρακαλώ, okay. Λίγο πριν από τις 3 στο μεσημέρι της Τετάρτης, στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλησπέρες στους φίλους και τις φίλες οδηγούς, στους δρόμους του νησιού. Υπομονή σε εσάς που είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτό που λέω πάντα, απλά να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Μελίνα Σλανίδου, σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Δήμος Αναστασιάδης, για να μας πάνε στο break των 3. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά παρέα εδώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.

0: νέες μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Αλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή?
6: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο, στο Best 103,1, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στην μέση αυτής εδώ της εβδομάδας. Σήμερα είναι τα Mad Video Music Awards 2026, 7.30 στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου. Ο Τάικ Βοντό υποδέχεται ξανά τη μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής υποσκηνής σε μια βραδιά γεμάτη με stars, εκρηκτικές εμφανίσεις, δυνατές μουσικές στιγμές και σίγουρα το μοναδικό VMI Vibe Mad Video Music Awards 2026. 26. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός στην Ελλάδα. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες και αγαπημένα. Νίκος Απέργης με τον πλανήτη Γη και αυτός τα προτινόμενα αυτής εδώ της Τετάρτης.

την επιτυχία και παίζει σίγουρα εδώ στον Best 103,1. Εδώ που το μεσημέρι γίνεται ακόμα πιο best μαζί με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης. Λίγο πριν από τις 3.30 οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτό είναι για την Χριστίνα δυνατά για άλλη μια φορά. Σε λίγο και η Νατάσα Θεοδωρίδου, Θοδωρή Φέρης για να μας πάνε στο break των 3.30. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο Airplay εδώ στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
11: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
12: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
11: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
12: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
11: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
12: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
11: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
12: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
11: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
12: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
11: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
13: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

η απόλυτη Άννα Βύση με το Αιγαίο στον Best 103,1 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στο μεσημέρι προς απόγευμα πλέον Τετάρτης, σε λίγο έρχεται η Αθηνά. Η Αθηνά κλείνει για να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα σούπερ απόγευμα στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αύριο εδώ την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2, στην ίδια παρέα στο πρώτο τελευταίο 2 ώρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, εδώ που συνηθίζουμε στα δικά μας μοναδικά μεσημέρια μαζί με όλες τις επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Είναι viral στα προτινόμενα της Τετάρτης δυνατά στο ραδιόφωνο σου. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου παιδιά σήμερα, ιδιαίτερη ημερομηνία για μένα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Όχι, δεν έχω γενέθλια, αλλά είναι τα Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διάθεση είναι ανεβασμένη. Έχουμε μάθει και τα φανταστικά ντουέτα από τις πρόβες, οπότε ανυπομονούμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει on stage. Θα έχουμε έτσι λίγο theme σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όμως θα έχουμε και πολλά άλλα θέματα εδώ πέρα στην εκπομπή που διαβάζουμε όλα τα trends. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά προς το παρόν. Μουσική αμέσως τώρα.

Να ρίξω τις μαντεψιές μου, να ρίξω το τραγούδι, το ντουέτο που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος με την Κλαβδία και το ντουέτο που θα κάνει η Ρία Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Αύριο θα τρεντάρουν στο TikTok, σαν να μην υπάρχει αύριο. Αν πέσω μέσα, παιδιά, θέλω να μου πείτε υπεύθυνα πόσα λεφτά θα μου δώσει ο καθένας από τους ακροατές. Προς το παρόν κάνω πλάκα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Φυσικά με τα πράγματα ακόμα και μαγειρική, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, το λέω λες και θα πω δελτίο ειδήσεων, αλλά παιδιά, είναι κοσμοϊστορικό, πιστεύω, το γεγονός ότι θα δούμε trends ακόμα και στη μαγειρική, ειδικά για εμένα.

τρεν μαγειρική σας έταξα και εδώ πέρα, παιδιά, το Instagram πήρε φωτιά. Τι γίνεται, όλοι έχουμε γίνει νοικοκυρές, παιδιά, πλέον. Έχουμε μπει κάπως μετά το TikTok στη διαδικασία του να μαγειρεύουμε ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με εδώ πέρα να σας πω ότι τα πιτάκια από γλυκοπατάτα είναι κάτι που θα σου εμφανίζεται συνεχώς στο FY από τη στιγμή που θα το ακούσει τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι την πάτησα κι εγώ, παιδιά. Προσωπικά βρήκα πολύ ωραία συνταγή από τη Βυρσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι, εντάξει, πολύ γνωστή στα social media και γενικότερα με τις wellness συνταγές το έχει. Ακολουθήστε πιστά τα βήματα. Εγώ το έκανα και βγήκε στο 100%. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα ανακλείσω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάθε ποτόν αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
14: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά κλείνει. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Το Athens Pride και τα βίντεο από το Σαββατοκύριακο είναι γενικότερα κάτι που τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελένη Λουκά επανήλθε, παιδιά, στο Athens Pride και φέτος. Και τα βιντεάκια της έχουν κάνει πάταγο στα social media. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι αστείο. Εγώ ταυτόχρονα όμως θα σας πω, παιδιά, ότι έπρεπε κάτι τέτοιο να μας προβληματίζει. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και ταυτόχρονα διαβάζω και μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα, καθώς η Σύση Χριστίδου τοποθετήθηκε πάνω στο Athens Pride και είπε το ότι ήταν ότι είχε βασικά πάρα πολύ καιρό να δεχτεί τόσα hate comments σαν αυτά που δέχτηκε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θλιβερό. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες και κυρίως αυτούς τους μήνες, η γάμυρα, παιδιά. Αυτό το μεταξύ που επιλέγετε να παντρευτείτε κατά καλό καιρό 40 βαθμούς, να το κοιτάξετε. Το λέω και στις φίλες μου. Η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη, λοιπόν, παντρεύτηκαν σε πολύ ωραία κλεισάκι στη Μεσσηνία, κοντά στο ξενοδοχείο που διαθέτει μαζί με τη μητέρα της. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέγαμε λίγοι και καλοί, κυρίες και κύριοι. Λίγοι και καλοί φίλοι βρέθηκαν εκεί πέρα προκειμένου να περάσουν τέλεια και έχει γίνει viral και ο χορός της Βίκης Σταυροπούλου, αλλά είσαι το τέρι μου, αλλά και το τραγούδι της Δανάης Μπάρκα, παιδιά, με το γαμπρό. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να πω σε αυτό το σημείο. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι πολύ καλά κάνατε, γιατί είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
5: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Be Viral Radio Show.
16: Έλα,

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show, θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα μαζί με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά σε mood Mad VMA. Συγγνώμη. Τόσο πολύ που έχω μιλήσει, παιδιά, αυτές τις μέρες το Σαρδάμ πάει σύννεφο σήμερα. Να ξέρετε από την κούραση είναι. Μην με παρεξηγείτε. Καλή μουσική έχουμε προκειμένου να διορθώσει αυτή την καταστασιόν που βιώνω και εγώ

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και official, παιδιά, από χθες έχει ξεκινήσει. Έτσι, μια καλή περίοδος για όλα τα ζώδια. Γιατί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ας μην πω ταυτόχρονα τι είχαμε. Δεν πήγαινε καθόλου καλά γενικότερα η φασούλα. Anyway, αστερολόγος δεν είμαι, όμως είμαι εδώ πέρα για να σας πω όλα τα trending θέματα που συναντάμε αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας λοιπόν. Είδαμε το γάμο της Ανάης Μπάρκα. Ταυτόχρονα, όμως, παιδιά, θα δούμε και λίγο επικαιρότητα τηλεοπτική, καθώς παιδιά για πρώτη χρονιά δεν έχουν κλείσει οι τηλεοπτικές εκπομπές για το τι θα κάνουν και ποιος θα βρεθεί που αγχώνει τον κόσμο. Φυσικά, παιδιά, για τη δουλειά μας μιλάμε. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε? Όχι, καθώς τα κανάλια έχουν και το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο με κοινωνικό μήνυμα και καλά κάνει και τρεντάρει στα social media.

μέρες back to back και τα νέα και με αφορμή το Alzheimer που είναι μια ασθένεια που δυστυχώς παιδιά όλο και περισσότερα σπίτια βιώνουν. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εμφάνιση ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσο μου αρέσει να λέω τέτοια εντωμεταξύ και νιώθω έτσι πιο ενημερωτικιά. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, να σας πω ότι βρέθηκε πλήθος κόσμου προκειμένου να καταρρίξει το παγκόσμιο ρεκόρ που υπάρχει στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, και για να ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι του Alzheimer, αλλά και για να ξεπεράσουν τον αριθμό ατόμων που είχε καταφέρει να βρεθεί σε μια πλατεία και να χορέψει ζεμπέκικο. Τι ωραίο, παιδιά, και τι ωραίο μήνυμα κιόλας. Βλέπουμε λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο να έχει κάνει τον κύκλο των social media και φυσικά είδαμε ότι εκεί πέρα βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
9: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
8: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
9: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
8: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
9: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
8: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
0: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Η ιστορία του σαφάρι, παιδιά, ποτηρή Ελληνίδου που μας αφηγήθηκε στο Mad VMA Vidcast αυτές τις μέρες, τρεντάρει στα social media, έχει μαζέψει 200.000 προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί, παιδιά, το σαφάρι το που έχει μαζέψει πάνω από 40.000 δημοσιεύσεις στο TikTok και είναι και πολύ ραδιοφωνικό να πω σε αυτό το σημείο. Είναι ένα τραγούδι που μπήκε στο άλμπουμ της Ρίας το Παραπέντε. Συγκεκριμένα ήταν έτοιμη τα 99,9% με τα τραγούδια που είχε ετοιμάσει και μία μέρα πριν παραδώσει το τελικό φάιλ με τα αρχεία, της ήρθε το σαφάρι. Οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Παρόλο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει πει ότι δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι. Ήταν για να γίνει, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως έρχεται ένα κομμάτι το οποίο θα μας κάνει να ανέβουμε λίγο. Οπότε δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει».
2: Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
9: Best 103,1.
13: Έχουν γίνει μοσαϊκό.
14: Έλα να κάνουμε ένα ψεύτικο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
13: Ένα ψεύτικο γάμο, ναι.
14: Ναι, ένα ψεύτικο γάμο.
13: Εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Ή το γλέντι του γάμου, αυτό που λέγαμε.
14: Το βαφτίζει ενός παιδιού σου.
13: Να κάνω και το χατήρι αυτόν με το AI. Το σκέφτομαι και αυτόν λιγάκι. Στην ψυχούλα μου το λέω, γιατί αυτό μόνο με αυτό ασχολείται.
14: Αυτό που σε κάνει AI, η αλήθεια είναι, για να σε κάνει μόνο νύφη και μάνα. Κάτι του...
13: Με θέλεις, ναι. Με ποθείς.
14: Λες να είναι κανένα στόκερ σου, πώς το λένε. Να ξέρει που μένεις, να ξέρει. Μη σε τρομάζω τώρα.
13: Όχι, αλλά πραγματικά δεν θα φέτος τα έχω δει όλα. Αν εμφανιστεί και αυτό, δεν.
14: Είχες ποτέ κανένα στόκερ, έτσι, να σε κυνηγάει? Έχουμε 2-3 περιστατικά από όταν κάνουμε εκπομπές.
13: Ναι, είχα.
14: Όταν κάνουμε live έξω στις πλατείες, π.χ. έρχονται 2-3 περιστατικά. Αλλά στόκερ εννοώ σπίτι, να τη στείνει απόξω.
13: Είχα.
14: Άντρας.
13: Είχα. Ναι, άντρας. άντρας. Είχα, βέβαια.
14: Σου μίλαγε όμως ή κρυβότανε?
13: Συνήθως έτρεχε με το που με βλέπα. Αυτό έλεγα, αφού κάποια στιγμή πήγα να του πω: τι στο έκανε, με βλέπεις και τρέχεις? Δηλαδή, τι στείνεσαι να με βλέπεις την πόρτα?
14: Δεν σου μίλαγε, δεν σε ήθελε, δεν σου έστελνε.
13: Έστελνε, αλλά με το που εμφανιζόμουν και πήγαινα προς το. Γιατί κάποια στιγμή και εμένα μου γύρισε το μάτι. Ήταν και αυτές οι εποχές πριν μια 15ετία που εγώ ήμουν πολύ, στο πολύ αναρχοκομμουνιστικό μου. Φουλ επίθεση.
14: Δεν δέχομαι να μου καταπιέζει
13: και...
14: την ελευθερία μου.
13: Ναι. Και εν τέλει πήγα στην αστυνομία.
14: Α, ναι. Δεν ξαναεμφανίστηκε.
13: Όχι, χάθηκε και αυτός.
14: Πάει ένας άντρας ακόμα.
13: Πάει άλλος ένας. Να, γι' αυτό και το AI έχει απειβδίσει. Σου λέει, ζούργεται η καλή περίπτωση του στόκερ, το διώχνεις. Τι θες, μωρή?
14: Πάντως πρέπει να έχει και...
13: Είχες κι εσύ.
14: Είχα εγώ μια...
13: Είχαμε...
14: Όχι, ημιστόκερ, εντάξει, όχι πολύ.
13: Ημιστόκερ, 5.30 ώρα το πρωί στα φαρμακεία να του στείλει απ' έξω. Αυτό, άμα είναι αυτή η ημιστόκερ.
14: Και ήξερε και που μένω, αν θυμάσαι. Που μου είχε πει ότι.
13: Είχαμε συγκλό περίπτωση του Χάρη. Και η καλή περίπτωση.
14: Με είχαν και unfollow, πρέπει να με έκανε. Μου έστελνε κάποιο φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω. Χαθήκαμε από τον αλγόριθμο.
13: Αποτύχαμε και με του στόκερ, Χάρη. Κατάλαβε.
14: Τότε μου είχε πει κιόλα ότι είχα δει που περπάταγε έξω το μετρό και σε πήγα από πίσω και ξέρω ακριβώ που μένει τη διεύθυνση και όλα.
13: Ωραία, χαρμόσυνα πράγματα.
14: Αυτό με τρόμαξε και πολύ. Το ξέρω ότι καφέ πίνεις. Δηλαδή αυτό θέλει έρευνα. Πήγε σε μια καφετέρια, ρώτησε. Ενώ το που μένει, εντάξει, με ακολουθεί. Πού
13: μένει, το κέντρο
14: σιγά.
13: Πα παίρνει εσύ καφέ, πάει η άλλη από πίσω. Συγγνώμη, τι καφέ πήρε ο κύριο? Γιατί μ' άρεσε, θέλω τον ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι την έχουμε και εμεί το σουξέ μα. Μην κοιτάτε που δεν τα λέμε.
14: Ναι. Ωραία,
13: θα βγούμε αγορά εργασία που δεν τα λέμε κιόλα.
14: Ναι, να ξέρετε, παιδιά, έχουμε σουξέ, έχουμε και ένα fan club και έρχονται και 5 άνθρωποι ή 10 κάθε φορά να μας δουν να μας
13: χαιρετήσουν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, και να σας πω και κάτι, μιας και έξω έτσι και έχει και αυτό τον καιρό το λίγο, θα σας προτείνω να πάτε βουνό. Τετάρτη 17 Ιουνίου, λοιπόν, και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Πέτρος Ύμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ανεβείτε λοιπόν με την παρέα σας για να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μένιου στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 τώρα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Ολοκαίνουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρίτα λέει. Για μια Ρίτα το λέει.
13: Ρίτα, ναι, Ρίτα.
14: Φωτιά στη νύχτα.
13: Αχ, μετά θέλει να βάλουμε το καινούργιο το χτούμπα που έχει γίνει μόδα. Επιτέλους βγήκε χάος τραγούδι.
14: Ελληνικό.
13: Ξένο.
14: Μετά.

0: Να τα και τα καλοκαίρια που έφτασαν, κυρίες και κύριοι μου. Είμαστε, βέβαια, σε mood διακοπές. Είσαι εσύ.
1: Σε full. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Μόνο τις διακοπές σκέφτομαι. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτομαι μόνο τις διακοπές.
0: Τις διακοπές, αλλά μόνο σε γνώριμα μέρη.
1: Ναι, και εγώ σε γνώριμα θα πάω.
0: Δεν θέλω γκρεμοτσακίδια.
1: Θα πάω σε γνώριμα, αλλά σκέφτομαι μόνο. Ναι, όντως θα πάω μόνο σε γνώριμα μέρη φέτος. Γιατί θα πάω στο Λεωνίδιο και μετά θα πάω στην Αστυπάλαια που είναι το νησί μου. Εννοώ το, στην καρδιά μου, το νησί μου. Αλλά σκέφτομαι μόνο τις διακοπές φέτος. Άλλες χρονιές δεν τις σκεφτόμουν τόσο. Φέτος σκέφτομαι μόνο.
0: Μόνο διακοπές. Εγώ πρικό.
1: Ναι.
0: Έτοιμο, κουκλάκι πρικό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μου φύγε ο. Τάκουλες, ο πρικός μου για να το φτιάξω. Και εγώ μάλλον πρικό και σκηνούσα. Θα πάω στα μέρη.
1: Α, θα πας και μια σκηνούσα, μια χαρά.
0: Εντάξει, 7 χρόνια φαγούρα. Θέλω να πω ότι δεν είμαι στη φάση. Πάμε στην τάδε παραλία που πρέπει να περάσει 80 αγριογούρουνα και 4 γκρεμοτσακίδια. Να πάτε.
1: Αυτό, να πάτε εσείς και εμείς
0: θα. Πηγαίνετε εσείς, θα ράξουμε εμείς να πούμε τα σπιτσάκια.
1: Και εσύ καλέ, μπες σε μου τη διακοπών καλέ. Γιατί τι έχεις να κάνεις τώρα. Το θέατρο, εντάξει.
0: 30 Ιουλίου. 1η Αυγούστου κλείνει. Πρώτη είναι η τελευταία παράσταση 1η Αυγούστου.
1: Μια χαρά. Μετά έχεις ένα μισό μήνα.
0: Και έχω τώρα και μια τη Δανία. Μια χαρά. Εντάξει.
1: Πότε πας Δανία?
0: 20. Τώρα. Με το που τελειώνει το μποντζόρνο.
1: Θα κάτσω εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι. Δεν έχει τέτοια. Εγώ. Δεν θέλω να κουραστείς, θα κάτσω εγώ εδώ.
0: Κάνουμε σύνδεση όπως με την Eurovision.
1: Ναι, όχι, μην έχεις. Πάρε την εβδομαδούλα σου, μετά θα πάω στο Λεωνίδιο, θα πάρω τρεις μερούλες. Θα παίρνουμε αδειούλες.
0: Τουλάχιστον αυτό είναι το ωραίο με το δίδυμο. Ότι ο ένας βάζει πλάτη στον άλλο.
1: Να σου πω, Δανία, θα πας σαν πέρυσι που έκανες κάτι Φόρμουλα 1. Το...
0: Όχι, όχι, είναι για δουλειά. Business and pleasure. Όχι, όχι, αθλητική.
1: Μόδα.
0: Ιατρική.
1: Καλά, σκέφτηκα ότι πας να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: πώς πάει, ξέρω εγώ, λένε η Kim Kardashian σε άλλη χώρα και κάνει όλη
0: κολλή. Όχι, χώρα, καλέ, εδώ δεν μπορώ να πάω ούτε στην άλλη γειτονιά να κάνω το όλη κολλή. Φτιάξει, δεν πάω σε άλλη χώρα. Όχι, πάω για μια ενημέρωση. Αλλά εντάξει, είναι Κοπενχάγη, είναι δηλαδή.
1: Κοπενχάγη θα πας.
0: Ναι.
1: Α, θα σου πω κι εγώ 2-3.
0: Θα μου πεις και τους βούρνους, καλέ.
1: Θα πας στο μπέργκερ το βερζινάδικο, το γκαζολίν.
0: Γκαζολίν.
1: Γκαζολίν γκριλ. Δουλεύει και μια Ελληνίδα μέσα. Μας έδειξε στην περιποίηση. Μου έδωσε διπλή πατάτα.
0: Όπα!
1: Διπλή πατάτα. Πολύ Έλληνα στην Κοπενχάγη, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία πόλη. Θα πας και με καλό καιρό, θα το χαρίσει και πολύ από μένα. Που εγώ ήμασταν και μέσα στο μείον 5.
0: Είχε κρύο,
1: Πάρα πολύ. Παγωνιά, νερά, εκεί υγρασία. Αλλά μπέργκερ γκαζολίν και 2-3 άλλα μπιστρουδάκια. Και ένα μπαρ που είναι από το 1900. Και είναι ίδιο σαν τότε. Με την τρύπια καρέκλα.
0: Πεθαίνω.
1: Με τη βρώμα στο τραπεζομάτιλο.
0: Πεθαίνω.
1: Των ναυτικών παλιό μπαρ εκεί.
0: Με τους θαμώνες λέει ότι εκεί καρακοκάλα. Κοκαλιασμένους.
1: Κοκαλιασμένοι ήταν σίγουρα. Και νέοι και.
0: Νέοι γέροι και παλιοί θαμώνες από το 1900 εκεί. Κοκαλιασμένοι.
1: Ωραία, ωραία. Έχει 2-3 καλά. Α, θα σα αρέσει πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Έχουμε και αυτό. Μην νομίζετε και εμεί είμαστε σε. Έχουμε και μούντρε, παιδάκι μου. Ναι, βασικά έχουμε mood φεβιού.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αλλά φεβιού έχουμε, γιατί δεν ήταν και λίγο, παιδιά, το φετινό. Φέτος άλλαξε πραγματικά.
1: Φεβιό, full.
0: Κατά το ρουν της ιστορίας άλλαξαν τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να σκέφτεστε ότι οι αλλαγές είναι κακό πράγμα. Να, ας πούμε, η νέα διαφήμιση του WhatsApp, έτσι. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z. Πώς να τη λέω,
1: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Gen Z.
0: Gen Z. Gen Z.
1: Gen Z, εγώ το λέω, βέβαια.
0: Gen Z.
1: Z.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: ABC, δεν λέγαμε Z.
0: Ναι.
1: Όταν τελείωνε το όταν τελείωνε η αλφαβήτα, δεν λέγαμε Z. Δεν λέγαμε Z.
0: Ωραία. Ναι, σωστό. Εντάξει, Gen Z. Gen Z. Δεν ξέρω πώς τη λένε τα πιτσιρίκια.
1: Gen Z. Τα πιτσιρίκια ξέρουν τι είναι. Τώρα,
0: ναι, εσείς ξέρετε. Αλλά. Να πούμε ότι το σποτ αυτό φέρνει τις αγωνίες του WhatsApp στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, πάμε για κίνηση και να βάλουμε και τραγουδάρα που θέλει η Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Μαχμούτ Μαλαράκη, μοιράζει λοιπόν... και ντολμάδες τους.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Μωράκι τραγανό. Δεν χρειαζόταν να μοιράζει ντολμά για να έρθουμε κοντά σου, Μαχμούτ.
1: Ναι, αλλά με τον ντολμά μπήκε μέσα στην καρδούλα μας.
0: Ήταν και σαρμαδάκι, ωραία, τυλιγμένο, σφιχτό, τρελάθηκα.
1: Και εγώ που είναι τα αγαπημένα μου φαγητό τα ντολμαδάκια, δηλαδή έχει το Μαχμούτ Ορχάν, πάει στο χωριό μου τις ντολμάδες. Έξυπνο πολύ.
0: Πάρα πολύ έξυπνο. Εντάξει, ο τύπος το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δώσε.
1: La la la la la la la la.
2: Beat me.
1: Λοιπόν, είναι κουλά σήμερα τα πράγματα με την κίνηση. Εγώ το πρωί δεν ξέρω τι παθαίνεις, δεν βρίσκω καθόλου κίνηση. Πάω πολύ χαλαρός.
0: Άδγη.
1: Τώρα όμως που έφαγα μία ταλαιπωρία με την φίλη μου την Έλληνα την Πολυκάρπου που έπαθε κάτι τα μάξι της, αν ακούει.
0: Αχ, τη Πολυκάρπου,
1: πες μου τι έγινε. Και πηγαίναμε προς πίσω και βγήκαμε στο Μαρούσι και μπήκαμε μετά την Κιοδό. Και τώρα είχε στο Κηφισό, γινόταν ένας χαμούλης. Με έβγαλε για να γλιτώσω κίνηση. Μπήκα από Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο.
0: Μπήκε εσωτερικά.
1: Από περισσό. Δεν είχα. Μιλά, δεν είναι ωραίο το μπασέ μια περιοχή και λες καλέ εδώ είναι κάτι καλέ, κοντά ναι. σε μένα που δεν ξέρω τι είναι.
0: Ωραίο που πας όμως πρώτες περιοχές πρώτη φορά, γιατί και ο Δαλάη Λάμα σου λέει κάθε μήνα πρέπει να πηγαίνει σε μια νέα περιοχή.
1: Ναι,
0: ένα νέο μέρος.
1: Ναι. Τελικά είδε. Ναι, ναι, πήγα κουτσούμπα. Τις περιοχές τις γνωρίζεις μόνο αν έχεις ένα φίλο κοντά ή ένα αγκομενικό.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι. Δηλαδή τα location είναι με τα.
0: Καλογρέζα, α πούμε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Καλογρέζα.
1: Α, έχω πάει.
0: Λοιπόν. Έχω πάει. Γερεβάν.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση τώρα στην Αττική Οδό που γίνεται προς τον Κηφισό, από τον Γέρακα δηλαδή μέχρι τον Κηφισό. Μια πυκνή ροή στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα είναι στην Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισίας και κατεβαίνοντας και τη Μεσογείο. Έχει πολύ κινησούλα.
0: Ωραία κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, το ανακάλυψα εχθές. Έχει γίνει υπερβάιραλ και όπως ξέρετε. Παρότι τα ραδιόφωνα τα ξένα τα αγαπάμε και τα λοιπά, συνήθως τα πρώτα ξένα house που βγαίνουν τα ακούτε εδώ, στο Πανηγύρι.
1: Βεβαίως, έτοιμοι.
0: Δώσε.
2: Το τραγούδι του πυγμένου.
3: Καλή συνάκρη, μαντάμ, παλιά τραγούδι.

0: τραγουδίστρια των 80s, 90s φωνάρα.
1: Ναι, και ένα τραγούδι το Free, θυμάμαι αυτό.
0: Το Free
1: ξέρω,
0: και
1: δηλαδή.
0: Το It's Over Now, βέβαια. Μπράβο, Χάρη. Ωπα, δώσ' το ρε παιδί μου. Όπως είπα και στον Ουγγαρέζο, κάνει μια πρόβα μεταξύ ένα.
1: Μορλές. Ό,τι είναι, παιδιά.
0: Ό,τι γράψει, δώσε.
1: Ζαρίφιους, Χάρης Χρό, το Instagram μας το έχετε.

0: ξυλώνω, ε. Δεν θα διευκολύνω.
1: Ναι, ναι. Πάντα έλεγε να το ξυλώσει τώρα.
0: Να, και θα το κάνει να μπει.
1: Εντάξει, μεγάλο τραπέζι είναι. Καλά, θα βολεύει και για την Μπέιτ.

0: πρώτη ωρίτσα. Εδώ είμαστε στον 104,6 με ρέντιο. Εμείς μάλλον με τη στεναχώρια μας πιάνει το κέφι, χάρη μου.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο ανάποδοι. Είμαστε λίγο
0: πάνω. Λίγο ανάποδοι είμαστε, ναι.
1: Όλα καλά, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Και φέτος πολλά μου έχουν έτσι στον περίγυρο συμβεί, όχι σε μένα, που λες ότι με υγείες, με ασχήμιες, με πράγματα που τώρα. Αυτά τώρα τα ξαναγελάμε.
0: Όχι, εδώ ήταν της ηρεμίας, δεν μπορώ να πω.
1: Τα μικροπροβλήματα είναι να...
0: Εντάξει, πολλά και μικρά λέγανε.
1: Σημαντικά προβλήματα βέβαια, δεν είναι μικρά προβλήματα. Αλλά τα σημαντικά προβλήματα είναι να...
0: Οι γιαγιάδες αυτό δεν λέγανε, πολλά και μικρά. Πολλά και μικρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή ξέρω ότι με αυτό εδώ τον καιρό υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε, γενικότερα είμαστε σε μια ενεργειακή κατάσταση, ο καθένας μας ράκος, και τώρα που η μέρα αρχίζει και γεμίζει με δραστηριότητες, γιατί κλείσαν τα σχολεία, τρέχετε τα παιδιά, πάτε πέρα, δόθε κλπ. Όλο το παιχνίδι είναι η σωστή ενυδάτωση, να ξέρετε, γιατί είναι βασική ανάγκη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, εννοείται, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite λοιπόν Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκύριο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: πρώτα επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη την ώρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, τρελό του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, παιδιά, και είναι Τετάρτη. Σήμερα το έχω γενικότερα ότι είναι Πέμπτη, ότι είναι Παρασκευή, σαν να έχει πάει λίγο αργά αυτή η εβδομάδα και με συννεφιά σήμερα. Λίγο, ναι,
1: διάβασες καθόλου καιρούς, γιατί τώρα έχω και τα άλση που κοιτάω.
2: Όχι, νομίζω ότι σήμερα ήταν έτσι, αυτή η μικρή φάση
1: μουχλίλα.
2: Μουχλίλας, αλλά ήταν μουχλίλα με 33 βαθμούς, παιδιά, το μεσημέρι.
1: Παιδιά, είχε νταλάκα σήμερα. Βέβαια, το καλό είναι ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι πιο δροσό, λέει.
2: Ένα τσίκ τώρα. Ένα τσίκ. 30, ναι. Ο ήλιος επιστρέφει από αύριο. Και από εδώ και πέρα βλέπω να έχουμε μόνο ήλιο.
1: Πάντως, ότι δείχνει. Τον Ιούνιο τον πάμε με 30-31. Καλά μας πάει.
2: Ναι, και διάβαζα σε έναν έτσι που μου πετάει σελίδες στο Facebook.
1: Ναι,
2: και
1: ναι, ναι, αυτή
2: στο Facebook μου πετάει πολύ σελίδα καμένη.
1: Βέβαια.
2: Που δεν την ακολουθώ. Μου την πετάει τύπου ακολούθησε τη σελίδα αυτή και μου πετάει ένα post. Δεν ξέρω αν το κάνει.
1: Πολύ ωραία αλγόριθμο.
2: Και μου πετάει και πολύ σελίδα με προξενιό, ρε παιδιά. Με ελεύθερος. Λέει ελεύθεροι άντρες Αθήνα. Μου πετάει, ξέρω εγώ, κάτι. Αλλοδαπούς που είναι εργάτες χωρίς μπλούζα με μια μπύρα στο χέρι και λέει θέλω με όμικρον κορίτσι, μένω πατήσει.
1: Με όμικρον κορίτσι.
2: Θέλω.
1: Α, το θέλω με όμικρον, λέω και εγώ.
2: Κορίτσι.
1: Ναι. Είμαι κοπέλα.
2: Πατήσει. Ναι, μετά μου βγάζει ελεύθερες γυναίκες, μου βγάζει μια κυρία, ξέρω εγώ, αλήθεια σας λέω τώρα. Ελληνίδα, με ένα ταψί, ξέρω εγώ, παστίτσιο και λέει κάνω ωραίο παστίτσιο. Αν υπάρχει άντρας με 55 με 65,
1: ωραία.
2: Μένω Άγιο Ελευθέριο.
1: Συγγνώμη, και παστίτσιο, κυρία, πολύ δυνατή σα συμμετοχή.
2: Ναι, μου βγάζει μετεωρολόγους χομπίστες.
1: Τι, αυτό
2: στο
1: θέλω
2: Facebook,
1: ο μετεωρολόγος τι είπε, ότι θα έχουμε και Ιούλιο δροσερό.
2: Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο. Όχι, δεν είναι, έκανε μια διαπίστωση απλά.
1: Α,
2: έλεγε ότι
1: μόνος
2: είναι του. Πολύ όμορφο που έχουμε Ιούνιο με αεράκι, που κάθεσαι ωραία το βραδάκι.
1: Κάθεσαι ωραία το βραδάκι. Πάντως αν έρχεται στο Άλσος και είστε, γιατί βλέπω ότι είμαστε τίγκα πάλι, μπουφανάκι.
2: Μου φανάει ένα πουκαμισάκι, ξέρω εγώ από πάνω.
1: Μου φανάει εκτό κανόνε το τραπέζι να ξέρει εδώ πίσω.
2: Ένα πουκαμισάκι τζιν, ξέρω εγώ.
1: Ένα τζιν πουκαμισάκι, ένα μπουφανάκι. Την προηγούμενη φορά είχαμε και τις βροχές, αλλά μείναν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Θα ήταν σαν δροσιά.
2: Είναι και τα δέντρα και είσαι σαν μια όαση.
1: Είναι όαση. Καλοκαιρινή όαση στο κέντρο τη Αθήνα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα το ξεκινήσω. Μετά σου έχω είδηση φωτιά, πραγματικά. Φωτιά στην κυριολεξία. Έχει να κάνει με κανάλι, με παρουσιαστές. Και συμβάνει.
2: Ωραία.
1: Όχι τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
2: Ωραία.
1: Όλες το έχουμε αφήσει. Εμείς δεν κάνουμε στο ποτσόρνο.
2: Ναι, τι ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, τι.
1: Είναι αφορά τηλεοπτικά πρόσωπα, αλλά το ρεπορτάζ θα το έλεγα εκρηκτικό αστυνομικό.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Ανυπομονώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω και να σας θυμίσω ότι υπάρχει καινούργια διαφήμιση του WhatsApp και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Εδώ τα πράγματα έχουν αποκτήσει άλλη επικινδυνότητα. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε η είδηση από το Open το Beyond.
1: Ναι.
0: Ανατινάχθηκε κλιματιστικό στο Open. Τραυματίστηκε, λέει, μήνα η Καραμίτρου.
1: Να, τα κακά της ενημέρωσης βλέπετε εδώ στο My Radio.
0: Είναι μαχητική.
1: Που θέλετε να τα αλλάξετε. Να,
0: εδώ... τι ωραία τα τέτοια.
1: Τι ωραία τραγουδάκια. Σορολόπους κάνει τα κλιματιστικά και εδώ στάζανε. Δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Βέβαια, δεν τραυματίστηκε, λέει, η Μίνα Καραμίτρου από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Από το φόβο, από το μπαμ.
1: Από τι?
0: Από το μπαμ που έγινε. Πετάχτηκε και γρατσουνίστηκε.
1: Α.
0: Δεν ήταν το ίδιο το κλιματιστικό που τραυμάτισε τη Μίνα Καραμίτρου.
1: Γρατσουνίστηκε σε άσχετο σκεύος, όχι στο κλιματιστικό.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, το κλιματιστικό ήταν έξω.
1: Καλά, είναι το κλιματιστικό.
0: Το κλιματιστικό, όχι, χάλια. Ήταν έξω, λέει η Μίνα Καραμίτρου. Τάιζε κάτι γατιά εκεί στο Open, έχει πολλά γατάκια.
1: Α.
0: Που τα τάιζε. Και η Μίνα Καραμίτρου, όπως ξέρω, είναι πολύ φιλόζωη.
1: Κάποιος πρέπει να το είχε ξαναπεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ήρθε, λέει, το, πήγε το ΕΚΑΒ, πήγε η πυροσβεστική. Καλά είναι στην υγεία της η γυναίκα, βέβαια, γι' αυτό το και τα λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι η Μίνα Καραμίτρου, να έχει περάσει διαπυρό και σιδήρου. Γιατί η Μίνα
1: μου είναι συμπαθής, χωρίς να την ξέρω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν
0: και
1: την
0: πολύ
1: έχω δει, δηλαδή, καν. Μου κάνει τσαμπούκι, ωραίο.
0: Εγώ πεθαίνω που ο κύριος Στραβλιάκης βάζει τα τραγούδια τύπου Βιβάλτη και αυτά και λέει Καραμίτρου, για πάτα το και βάλτο και βάζει η Ιουλία Καλυμάνη. Τι λατρεύω. Τι λατρεύω. Γιατί όλοι ξέρω, εγώ λέει, σαν σήμερα ο Βάγνερ έγραψε το τάδε. Και λέει η Μίνα Καραμίτρου, όχι. Βάλτε αυτό που έχω διαλέξει και είναι η Καλυμάνη από πίσω.
1: Μακελιό. Μου κάνει πολύ θεάρα. Δηλαδή μου κάνει ότι είναι τύπισα.
0: Δυναμική.
1: Να πας και για καφέ και να
0: πιλώσεις. Πολύ, πολύ, πολύ, ναι, πολύ ωραία τύπισα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι Μίνα Καραμίτρου, έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει βρεθεί, σε αυτά, σε πέρα, σε δόδε, σε καταδιώξει να σε φάει το κλιματιστικό φαλάγγι.
1: Καμιά φορά αυτοί οι παιδιά πάνε, εννοώ πάνε, γυναίκα για χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Από τη Μπούρδα.
0: Ναι, που αυτό.
1: Που λένε αυτό, σε έκανε, έχει εσύ και τελικά έφαγε το ξύλο.
0: Έφαγε,
1: το καλαμάκι.
0: Ή ξέρω εγώ να έφαγε ένα πικραμίγδαλο και τη ήρθε πέτακλα.
1: Άσε που έχω αγχωθεί τώρα με αυτό το λαγόψαρο, λαγοκέφαλο. Πώς το λένε.
0: Το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί
1: λοιπόν,
0: εμείς.
1: Και μη. Τέρας. Το... Τι ασχήμια είναι αυτή.
0: Είναι ασχήμια, είναι θηρευτής. Είναι όπως είναι, ας πούμε, λίγο τα. Στην, πώς να το πω, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Είναι λίγο σαν πυράγκας γιατί αυτά γίνονται ομάδες και είναι κυνηγοί, θηρευτές. Και αυτό έχει τη λογική που έχει και η Σμέρνα. Δηλαδή, ό,τι του γυαλίζει πάει να το δαγκώσει. Βέβαια.
1: Ποδαράκι, νυχάκι.
0: Εδώ τώρα, εμείς βγάλαμε μια κυρία που είναι υπεύθυνη στο Αιγαίο για τα νερά και όλα αυτά και λέει: παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι, σαν να σε τσιμπάει ένα ψαράκι.
1: Καλέ, αφού λέει σήμερα.
0: Βγαίνει η κυρία του Ερυθρού Σταυρού.
1: Α, λέει, σε εμάς ήταν αυτή του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μπράβο. Και λέει: άμα σα μαγκώσει ο λαγοκέφαλος, δεν
1: νερό,
0: πρέπει να βάζετε νερό, καθαρό
1: πάνω,
0: νερό,
1: τίποτα,
0: ούτε σαπούνι να φαίνεται το τραύμα κλπ. Και λέω τώρα, η αλήθεια που είναι. Δεν ξέρω αν είδες το βασικό.
1: Με το Ερυθρού Σταυρού εγώ θα πάω.
0: Στο 40 βγήκε Καρχαρίας και παίζαμε παντού.
1: Όχι.
0: Α, δες το, στείλα το βίντεο.
1: Καρχαρίες, δηλαδή με το τριγωνάκι.
0: Με το τριγωνάκι πανοράματος. Ξαφνικά ακούω χαμός, λέει, στην παραλία 40 Βιωτίας. Λέω, Παναγιά μου, το εξοχικό. Τώρα που πάω να βάλω τα αλουμίνια, λέω, θα γίνει το κακό.
1: Παιδιά, κακό έχει γίνει. Βγει... Εδώ στον Κορινθιακό και στην Αθήνα, γύρω-γύρω στο Σαρονικό, έχουν έρθει όλα τα κακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κορινθιακός είχε πάντα καρχαριοειδή. Επειδή είναι βαθιά νερά και κρύα, είχε πάντα καρχαριοειδή. Δεν έχουμε λευκό καρχαρία. Αλλά άμα τον δεις τώρα το καρχαριοειδέ στη θάλασσα, θα κάτσω εγώ να δω αν είναι λευκός ή κόκκινος. Ή θα περπατήσω το νερό.
1: Ή θα το κοιτάς τα μάτια που λέγαμε ψυχραιμία και θα είσαι.
0: Ναι, σιγά μην του μιλήσω κιόλας.
1: Σε μια γραμμή απέναντί του.
0: Ναι, για να κάνω τον καρκαριομάχο, να πάρω 3 Όσκαρ, για ειδικά εφέ. Το ζήτημα σου λέει είναι ότι έχουν γεμίσει θάλασσες και αυτό είναι από την αλλαγή βέβαια την κλιματική. Τώρα και αυτά έχουν χάσει την μπάλα. Γιατί τις 5 φάλαινες τις είδες στη Λευκάδα.
1: Όχι, και αυτές έτσι είδα.
0: Την βγάλαμε μια κυρία σήμερα. Εμείς, ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα, έχουμε γίνει πάρα πολύ άπειρα το γαλάζιο.
1: Πολύ ο Αρχτούρος της θάλασσας.
0: Βεβαίως, η κυρία Σεμίνα, η οποία όπως πήγαινε, λέει, και ήταν μέσα, είναι κρούς ιστιοπλοϊκό, τέλος πάντων. Και το κρούμ, ποιο είναι το κρούς σας. Και ξαφνικά έχει σηκώσει ένα βίντεο στο TikTok. Παιδιά, 5 φάλαινες φυσιτήρες να πλατσουρίζουν στα νερά, αλλά. Σου λέει φάλαινα τι γλυκό και είναι της θάλασσας. Βρε, άμα δω εγώ 5 φάλαινες, δεν θα μείνω όπως είμαι εκεί παγωτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή τώρα το μπάνιο στην Αθήνα που μου λένε κάτι φίλοι μου, αχ, πάμε στα λιμανάκια, πάμε στην Βάργισσα να βουτάμε τα βράχια, που πέφτει ήδη στα βαθιά δηλαδή.
0: Όχι.
1: Με το λαγοκέφαλο. Εγώ θα πεθάνω τα βράχια. Δηλαδή, άμα το δω, θα πέσω στα βράχια.
0: Α, τα βράχια, χάρη.
1: Και αυτό το λαγοκέφαλο, πώς το λένε. Ενώ θεωρητικά είναι ένα μικρό ψαράκι. Μικρό δεν είναι δηλαδή να το δει και στα ριχά, είναι ένα ψάρι, έτσι.
0: Φτάνει μέχρι 8 κιλά.
1: Είναι και άσχημο. Είναι τρομακτικό
0: πολύ. Με το δόντι.
1: Και ούτε να το μαγειρέψετε, παιδιά, αυτό που λένε, που πηγαίνανε παλιά κάτι ψαράδες και λέγανε σιγά, μπορεί να το βράσουμε. Έχει, λέει, είναι τοξικό.
0: Έχει μία φούσκα στη μόνη χώρα που μαγειρεύεται. Δύο χώρες, ξέρω εγώ. Στην Ιαπωνία, που αυτό είναι σε πανάκριβα εστιατόρια, που και έχει ρίσκο, γιατί πρέπει να είναι ο σεφ πολύ ειδικός, να ξέρει να καθαρίσει τη φούσκα, να μην ανοίξει, γιατί έχει τοξίνη μέσα. Τόσα ψάρια έχει, θα φάω αυτό με τη φούσκα με το δηλητήριο.
1: Ναι, ναι, παιδιά, τώρα δηλαδή, να πάρω πραγματικά το ρίσκο να φάω αυτό το ψάρι που.
0: Να μου έρθει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντα το έλεγα στη θάλασσα, όλοι να μπαίνουμε, να κάνουμε, να πηγαίνουμε εκεί λίγο που φτάνει το κεφάλι μας, να βουτάτε, να κάνετε βουτιές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην άλλη άκρη του το κεράτου κάτω.
0: Πάνε αυτά, αυτά που γινόμασταν κουκίδα. Άστο να πάει τώρα.
1: Έρθει όλα παντού.
0: Έχουν έρθει τα πάντα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για θάλασσα, να πούμε ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, έχει εκτοήνη 2% νιασυναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Έχει υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη
1: Φαγεσορογόνος, και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ψάρι στο πέλαγος.
0: Και τσατσιπιτή σίγουρα, φαγεσορογόνος, ε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Η Intermed λοιπόν ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 104,6 μαρέντο της Ζαρίφης στο πανηγύρι Τρελόουντ.
1: Έχουμε και τα Mad Awards, παιδιά, που τώρα ξεκινούν, λογικά.
0: Τώρα έβλεπα βίντεο που είχε πάει ο Τζόκοβιτς και χόρευε με την Ντάρα τον Μπαγκαράγκα, γιατί και ο Τζόκοβιτς Βούλγαρος.
1: Α, Βούλγαρος είναι, ναι. Παιδιά, η Ντάρα. Φαντάζομαι και εσείς και εμείς το πρωί είχαμε την Ντάρα όλη σήμερα έτσι, συνέντευξη. Είπε ότι δύο μήνες τώρα, λέει, ένα μήνα που κέρδισε τη Eurovision, είναι στην Ελλάδα και μένει. Εδώ μένει η Ντάρα,
0: Μένει κάπου στο Λυκαβητό με το σύζυγο.
1: Έχει νοικιάσει σπίτι στο Λυκαβητό.
0: Είχε νοικιάσει ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω και από πριν, δηλαδή η Ντάρα. Είχε σχέσεις με την Ελλάδα από πριν και κυρίως νομίζω πήγαινε και έκανε και live στη Θεσσαλονίκη και αυτά. Είναι πολύ πάνω στη Βορρά, την ξέρανε καλύτερα.
1: Ήξερα, ξέρω δηλαδή ότι είχε ομάδα ελληνική για τα τραγούδια, για τις παραγωγές, για τις χορογραφίσεις.
0: Εξού και Κοκοτός και Κοντόπουλος.
1: Ναι, αλλά ότι μένει, δηλαδή ότι κέρδισε την Eurovision, πήγε λίγο Βουλγαρία, πηγαίνω έρχεται και μένει κυρίως Ελλάδα με το σύζυγο. Ο σύζυγος δεν έχει το φαρμακείο, καλέ, που είναι φαρμακοποιός.
0: Φαρμακοποιός είναι γιατρός, καλέ. Κάτι τέλος πάντων.
1: Και γιατρός να είναι.
0: Ακόμα χειρότερα, μα είναι γιατρός. Φαρμακοποιός αφήνεις και ένα στο πόδι. Ο γιατρός πώς να αφήσεις. Πάντως ήρθε πάλι, ρε παιδί μου. Είναι το τρομερά επικοινωνιακή. Εγώ είπα και το έκανα πρόβλεψη σήμερα ότι αν πάει πολύ καλά ρεπερτοριακά η Ντάρα πάει προς Ντουα Λίπα.
1: Ναι. Συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ πολύ. Έχει και μια ωραία τρέλα. Έχει και μια ωραία έτσι.
0: Έχει την
1: λόξα.
0: Και επίσης έχει και τη φωνή και αυτή την λίγο πιο βαριά και η Ντάρα που είναι πιο Ντουα Λίπα. Δεν είναι, ξέρεις, τα νιάου.
1: Και τα Βαλκάνια πάντα δεν είναι superstars. Εκεί η Αλβανία δηλαδή έχει δώσει πάρα πολλές superstars.
0: Βέβαια. Αλβανία, και απορρίτες ώρες.
1: Η Ρίτα Ώρα τώρα μπορεί να μην είναι σε εμάς Ντουα Λίπα, αλλά η Ρίτα Ώρα είναι superstar επίσης.
0: Μα και λιώ, παιδιά, έχει δώσει Ρίτα Ώρα. Χάσαμε την Ήρα Ιστρέφη. Τι έγινε.
1: Την Ήρα Ιστρέφη, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι.
0: Με τον Μπομπομ.
1: Η Ντάρα από κοντά είναι ωραία.
0: Πάρα.
1: Ναι.
0: Παραντάρα.
1: Κοντούλα.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όταν ήμουν στη Eurovision, ξέρεις, έρχονταν μέσα στο press room και αυτά. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, δεν είχαν ακόμα αποκτήσει ο καθένας τους ένα star quality συγκεκριμένο, εκτός από την Delta Goodrem.
1: Εντάξει,
0: η
1: ναι,
0: οποία δεν
1: ήταν.
0: Πάτησε κιόλας στο media, στο press room, γιατί εντάξει τώρα, τι να έρθει να κάνει.
1: Σου λέει είμαι superstar τώρα πλέον.
0: Κάτσε εκεί με τα βλαμμένα που ήρθαν από την Ελλάδα με τα καρτελάκια.
1: Ναι.
0: Πάνε να κόψω λαιμό του.
1: Άρα η Ντάρα ήταν πιο απλή. Δεν ήταν και φαβορή επίση η Ντάρα, Δύο μέρες πριν έγινε φαβορή, μία. Δεν την είχαμε ότι είναι
0: την
1: φαβορή.
0: Τον πρώτο πολύ ζεύγος.
1: Άρα την έβλεπες και λίγο ζεβάζει, μία από τις συμμετέχουσες.
0: Ναι. Έλεγα, εγώ από την πρώτη στιγμή που την είδα, έλεγα τι κουκλί είναι αυτό, τι κορίτσι είναι αυτό όμορφο. Παντού με το σύζυγο, ο σύζυγος εκεί.
1: Α, ωραία.
0: Και πάρα πολύ παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να περνάει τον παθόντι τον τάραχο, ξέρεις, άμα την πιάνει τρέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την έχει πολύ. Και μάλιστα ο σύζυγος της είπε ότι πήγαινε Χριστιανή μου στη Eurovision, αφού αυτό λέει το μέσο. Γιατί η Ντάρα, θέλω να σας πω, έχει ακούξει τα εξαμάξει στη Βουλγαρία με τη συμμετοχή.
1: Έλεγε να κυρώσει κιόλας να μην πάει. Σκέψου να μην πήγαινε, π.χ.
0: Και τώρα τους έφερε πρώτη φορά τη Eurovision στη Βουλγαρία και κατέβασε και στο Νότο την Eurovision που εδώ που τα λέμε το χρόνο θα πάμε.
1: Ναι, τώρα είναι στο σπίτι μας πια. Δεν είναι.
0: Θα πάμε Βουλγαρία.
1: Ναι, παιδιά, θα πάμε.
0: Τσακιστήκαμε, πήγαμε στη Βιέννη, θα πάμε στη Βουλγαρία.
1: Έστω ένα σουκού. Θέλετε να πάμε πρώτα διακοπάρες που δίνει το My Radio στο Πευκί.
0: Ενδέλωμε. Στο Πευκί το ωραίο.
1: Exotic.
0: Μεγάλο. Το Σέντροπέ των 80s.
1: Αλήθεια, λες. Για το μυαλό σου.
0: Όχι. Τα καμένα βούρλα Πευκί ήταν πολύ δυνατά. Και τα καμένα βούρλα ήταν πολύ δυνατά.
1: Το Σέντροπέ των 80s είναι το Πευκί Εβίας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχο, δεν έχω πάει έτσι στην Εύβοια πολύ να σας πω την αλήθεια.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ το Πευκί.
1: Βόρεια Εύβοια αγαπημένη, με το site hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε ένα υπέροχο τρίμερο για δύο στο Πευκί, για δύο άτομα με πρωινό, στο Altamar Hotel. Γράφετε Πευκί και ενώ όνομα τεπώνυμο, Βαϊμπεράκι 698-104-1046. Το δίνουμε εμείς εδώ την Παρασκευή στον My Radio στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Υπέροχο ξενοδοχείο στη Βόρεια Εύβοια. Πισινάρες, πουλ μπάρ, εστιατόρια, πέντε στρέμματα, υπέροχη θέα στη θάλασσα. Χαμός στο ίσιο. Μα είναι και για παρέα, αλλά είναι και υπέροχο για ένα ρομαντικό ταξίδι με το τέρι σας.
0: Να το πάτε.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.
2: Best 103,1.
3: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
2: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι.
6: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
7: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
6: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
2: Best 103,1.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα. Δεν είδαμε κανέναν Άγιο σήμερα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να του πιάνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, και να του ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, ναι. Περιμένετε να σας πω. Αγίους. Ο Άγιος Ισμαήλ.
0: Να το Ισμαήλ Αμπδελφατάχ.
1: Και ο Άγιος Φίλιξ.
0: Φίλιξ. Τι ωραίο, σαν ράπερ της εποχής δεν είναι ο Άγιος Φίλιξ.
1: Και το γυναικείο είναι Φίλιξα. Φίλιξα, ωραίο.
0: Σαν ρήμα ακούγεται αυτό. Φίλιξα. Κάτι έκανε.
1: Σε φίλιξα.
0: Ναι, σε φίλιξα και έπεσα.
1: Η γιαγιά μου το έκανε αυτό. Έλεγε όλα τα ρήματα με κάπα και με ξύ. Το άλλαζε.
0: Α, δεν έκανε...
1: μου τώρα. Έλεγε ζωγράφικες.
0: Α, έβαζε κάπα.
1: Έβαζε δικό της. Ξέρω εγώ. Έλεγε. Πλήρωκα. Το έλεγε πλήρωσα, ξέρω εγώ κανονικά. Με είχε ανέβει, έλεγε πλήρωκα τη γιαγιά την άλλη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πλήρωκα. Την πλήρωκαμε.
1: Και να πω την Παγκόσμια ημέρα κατά τη ξηρασία.
0: Άντε παιδιά, ναι, γενικότερα να μην υπάρχει. Όλο το καλοκαίρι, μιας και είπαμε τώρα, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τα λέμε tomorrow.
0: Υπεύθυνα.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
3: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
13: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
12: Εκεί είναι ο Σαράντης.
13: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
14: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
15: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
14: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
15: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
14: Τηλέφωνο 22410-92-790.
15: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
5: Σκόρδο το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Μόνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Invest 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
7: Ακτέων Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργκο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
7: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Best 103,1 μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Invest 103,1. Μόνο. Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Habibi.
1: Yalla.
2: Best 103,1.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και...